0: σπέλα ο Γκαμέρης. Κρεμαντιμάνου Ραντρουγκιάου, Φιμιλιάκα. Ελμιρτσακή, Τζον Μανουκουάνη. Άλεγα λαπαλά λίγα που σου, Κρεμαντιμάνου Γκαμέρης.
1: Κοτσόν Ζαντιλή, Τζατζίλα Μασάντι, Κατσέκο. Ke bea basadi ba mme mmarapetswa le basadi ka moka bao ba nketseng khutlong tse nne tsa lefatshe tsošina baloisošangkube ke a leboga tanke
2: ke ya go tsamaisa man of the match ngwana se se sontaga se se botse tšatši la bomme ke gopele go phatlhalatsa molaetse o mobotsi wa lerato go mme motswadi wa ka ke maria